0: Κωνσταντινούπολη.
1: Γεια σα, κουρτσίρ.
2: Να ματέλει εφιέμι.
3: Ματέλει εφιέμι.
4: Do fundo do baú.